Εσύ ήταν όταν πατάν φάρο 4. Πατάν φάρο 5, τα όρχα διαμάντε, τα να καμίνα.